0: τέλεια ύπνη.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
0: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

τέλεια ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.

0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.
1: Σε απόσταση

το ξέρω. Το ξέρω ότι μ' αγαπάς, μα κάνε κάτι ακόμα. Δώσ' μου χωρίς εγωισμό ένα φιλί στο στόμα. Εμένα λες εγωιστή,

άμα περνάς στα χέρια του. Άμα περνάς στα χέρια του καλιά από τα δικά μου. Καλά καιρά μου το έκανες και έφυγες από κοντά μου. Μα αν δεν περνάς όπως εσύ είχες στο νου σου πλάση, κλάψε σκοτώ.

πες μου γιατί. Γιατί εξαφανίστηκες αγάπη μου μεγάλη. Κι εγώ στην Αθήνα τα στενά έχω πιασμένα πάλι.

Λέξεις αγαπώ, πώς θέλεις να στη λέω. Με τι να συνοδεύεται, με γέλιο ή θες να κλαίω. Και μας αρέσει να πονώ, χάρη θα στο ζητήσω.

που φορείς και στο σταυρό που έχεις. Κρέμομαι εγώ κι όχι ο Χριστός, πώς μου να το κατέχεις. Γιατί τη θέση του Χριστού επήρα στο σταυρό σου.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 9:72.
1: Πήγαμε!

κάποτε θα σε παρελθόν, σα σκέψη θα έχει σβήσει. Σα σκέψη θα έχει σβήσει και ας λείπεις τώρα μακριά και σ' έχω πεθυμίσει. Θα έρθει καιρός πανανισή,

camino de Guayachiní. Τα πιο γλυκά μας όνειρα, οι πιο γλυκές στιγμές μας.

εγώ, δεν γίνεται και οι δυο. Φεύγω, δεν γίνεται και οι δυο να ζούμε, να ζούμε σε μια πόλη. Αν μείνω μια κόλαση θα'ναι, θα'ναι η ζωή μου όλη.

και εσύ γυρίζεις, και εσύ γυρίζεις και μου λες πάλι εσύ μπροστά μου. Πίσω από την πόρτα σου μου λες, πίσω από την πόρτα σου μου λες, φύγε δεν σου ανοίγω. Μ' αν εμπιστεύεις στο Θεό, μ' αν εμπιστεύεις στο Θεό, σε μένα λες να φύγω. Μπροστά στα σκαλοπάτια της

Ανοίξε λίγο να σε δω και ύστερα κλείσε πάλι την πόρτα που είχες δεύτερο κλειδί για μένα βγάλει. Ξεκλείδωσε την πόρτα σου

Ανοίξε λίγο να σε δω. Την πόρτα μη μου κλείνεις. Πάνω στα σκαλοπάτια σου να αιμορραγώ μ' αφήνεις. Άνοιξε μόνο να σου πω δύο.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.

μου θα σ' είχα σκοτωμένη. Θα σ' είχα σκοτωμένη μάνα έχεις χάρη της καρδιάς που σ' αγαπά καημένη. Έλα που σ' αγαπά καημένη μάνα, μάνα έχεις χάρη της καρδιάς

Ποια είσαι εσύ κερά μου, ποια είσαι εσύ που μου ζητάς το παρελθόν να σβήσω. Το παρελθόν να σβήσω, τα λάθη σου να παρνηθώ, να σε ξαναγαπήσω. Έλα να σε ξαναγαπήσω, τα λάθη σου να παρνηθώ, να σε ξαναγαπήσω. Θα ρεις πως είσαι ξυπνή καημένη, μα λυπούμε. Καημένη, μα λυπούμε, όσα κατέχεις ξυπνή, τι κατέχω, δεν τζιμούμε. Όσα κατέχεις ξυπνή.

ξεχνάς και τενάθευτης πάλι. Και να κοιμάσαι πάλι ζωή ναι, ζωή ναι να σε ξυπνητός, ό, δεν κοιμούνται οι άλλοι. Ζωή ναι να σε ξυπνητός, ό, δεν κοιμούνται οι άλλοι. Εγώ κερά μου, εγώ κερά μου σ' αγαπώ.

μαζί σου πια στο ξέρω, πως μια φορά θα χαίρομαι και χίλιες θα υποφέρω. Χίλιες φορές.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

και πες θα φύγεις. Σκέψου το δίμερα ξημερώνει. Χωρίς εμένα άραγε δεν θα απομείνεις μόνη. Και πες ότι χωρίζουμε και με άλλον πας να ζήσεις.

Ξύπνησα στον ύπνο μου, φώναζα το όνομά σου. Και ξύπνησα και αντίκρισα ένα σημείωμά σου. Έγραφε, φεύγω να σκεφτώ, μη μου κρατάς κακία.

καλά και λάθη αν εντοπίσεις. Συμπάθαμε μακαρτερό κοντά μου να γυρίσεις. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς να σου το πω, δεν ξέρω πώς να αρχίσω. Δεν ξέρω

αγαπήσω. Θα συνεχίσω να σου πω πως μες στη μοναξιά μου φίλοι έκανα τη σκέψη σου και κάθεται κοντά μου και μου μιλά και μου κρατά το χέρι κάθε μέρα. Το χέρι κάθε μέρα.

περίμενες να μπαινα στη ζωή σου. Εγώ που τόσα όνειρα χτίζω με το φιλί σου. Άμα περνάς στα χέρια του καλιά, καλιά από τα δικά μου, καλά σε αυτά που το έκανες και έφυγες από κοντά μου. Μα αν δεν περνάς όπως εσύ είχες στο νου σου πλάση, κλάψε σκοτώσου, φταίσαι εσύ τώρα.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.

0: Ευρηματική.
1: Δυναμική.
0: Έξυπνη.
2: Αποδοτική.
0: Όπως λέμε διαφήμιση, σταθμός.
3: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
0: Σταθμός στη διαφήμιση.
3: Προβληθείτε με σύγχρονους και ευρηματικούς τρόπους και ανεβάστε την απόδοση της επιχείρησής σας στο μέγιστο.
0: Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28 97 0 29 29 0.
3: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
0: Και η διαφήμισή σας γίνεται σταθμός.
4: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
7: Είτε να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
6: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
7: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύγομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
7: Γιώργος Μπαξεβάνης.
6: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
7: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

0: Και τώρα,
1: και τώρα
0: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
1: δεν σταματούν ποτέ.
0: Δεν σταματούν ποτέ.
2: Άντε να αποχαιρετήσουμε και το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν πειράζει και ο χειμώνας, καλός είναι.

άλλη μία. Κι άλλη μία ψιθυριστά. Τέλεια.

0: 72.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.
2: Απόψε

0: 97,2.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δες το κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
5: 9, 7, 2.
0: Αυτό
5: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Arnix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
6: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
8: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

0: 97,2.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
5: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. LaserArt, καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
3: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.

0: Αφεντικό! Ήρθαν οι πρώτοι πελάτες!
1: Yeah.
0: Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
1: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
0: Τι λες, αφεντικό. Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
1: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
0: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
1: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
0: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα.
1: Yeah.
0: Σου έλεγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Yeah. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
1: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
0: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
2: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
3: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
5: Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970 25825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
6: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
7: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Καλή σας σήμερα. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Πιστεύω σήμερα να είσαστε όλοι καλά. Αλλά να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν είμαι καλά. Να σας πω την αλήθεια, δηλαδή δεν είμαι τόσο καλά. Και το λέω αυτό διότι πριν περίπου 40 λεπτά μας ήρθε μια είδηση που δεν είναι και τόσο καλή. Τώρα να μου πείτε, ρε Αλατζάκη, τι περιμένουμε τώρα, μας πεις μια καλή είδηση? Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Την καλημέρα μου. Θα τη βρεις πρωί να περιμένει. Να ευχηθούμε η μέρα σας να είναι ευτυχισμένη. Καλή Πέμπτη, με αγάπη, με υγεία και όλα τα καλά του Θεού να είναι δίπλα σας. Πάμε λοιπόν για την επικαιρότητα, φίλοι και φίλοι, και να ξεκινήσω με αυτό που σας είπα, με αυτό που ξεκίνησα. Δυστυχώς, ένας 19χρονος έπεσε από τα ενετικά τείχη. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Βενιζελίου. Ο νεαρός νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος. Έτσι, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 19χρονος μετά από πτώση του από τα ενετικά τείχη στο ύψος του αγάλματος, ξέρετε, του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο νεαρός νοσηλεύεται στη ΜΕΘ αιμοδυναμικά σταθερός και σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Κώστα Δανδουλάκη, είναι πολυκαταγματίας. Καταλαβαίνετε τι πάει να πει αυτή η λέξη, έτσι. Ο 19χρονος έχει επίσης υποστεί πνευμονοθώρακα, ρήξη πλήνας και ύπατος. Ευχόμαστε αυτό το παιδί, 19χρονο, παιδιά, 19χρονο, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή τα λέμε και δεν τα πιστεύουμε, μας τα στέλνουν και δεν τα πιστεύουμε αυτά. Δεν μπορώ να το πιστέψω. 19χρονο. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, θέλω να πάω στο Σύση, να πω την καλημέρα μου στον κύριο Μανώλη. Καλημέρα σε όλο το Σύση και στη Μήλατο βέβαια. Καλημέρα και Μανώλη, το ακούσατε και προχθές που το είπαμε με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Καρνέζη. Οι εκλογές, είπαμε, θα γίνουν το 27. 2027, τελείωσε. Μην περιμένετε πιο μπροστά. Μην περιμένετε. Και ακούστε και να σας πω και κάτι. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν με πήραν τώρα και τα χρόνια. Θα ήθελα να διεκδικήσω μία ακόμη τριετία. Καλά το λέει ο άνθρωπος. Καλά το λέει. Πάμε όμως να ακούσουμε τι είπε. Να τα ακούσετε κι εσείς. Και η τελευταία φορά που τα ακούτε, είπαμε εκλογές 2027. Και μετά θα ακούσετε.
1: Όσο εξαρτάται τουλάχιστον κυβέρνηση και μια ασφαλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Εκλογές θα γίνουν το 2027. Δεν ξέρω με πόσο μεγαλύτερη σαφήνεια μπορώ να το πω.
0: Όχι, το είπες. Τι σαφήνεια, το είπες.
1: Είμαστε πάντα στη διάρκεια της πρώτης τετραετίας. Σας γεύσευσα. Νομίζω έχω αποδείξει ότι εννοώ αυτό το οποίο λέω. Και επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα. Προφανώς και θέλουμε να κερδίσουμε και θέλω να κερδίσω τις επόμενες εκλογές.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι αυτό το μέλημά μου.
0: Να τις κερδίσεις. Γιατί να μην τις κερδίσεις.
1: Το 2023 έδωσα στους πολίτες κάποιες δεσμεύσεις.
0: Ναι, να τις δώσεις. Να δώσεις κι άλλα. Είναι αυτά που λέγαμε. Δώσε κι άλλα. Κι άλλα. Και εγώ θα κάνω τετραήμερη εκπομπή και θα λέω συνέχεια για σένα. Να βοηθήσεις τον κόσμο. Κύριε Μητσοτάκη. Αυτά που δώσατε, πολύ σωστά και καλά το κάνατε. Και σας ευχαριστούμε. Είναι οι 7 μεγάλες αλλαγές για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες. Και είναι για αυτή η νέα ρύθμιση 72 δόσεων που αρχίζει από τον Ιούλιο. Και δεν είναι αυτό. Είναι, τα ακούσατε και χθες το είπαμε, κούρεμα δανείων. Και ως 50%. Και, το καλύτερο, προστασία πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κατατέθηκε στη Βουλή. Δώστε στον κόσμο, κύριε Πρωθυπουργέ. Δώστε. Οι άνθρωποι πεινάνε. Μην βλέπετε εδώ τώρα που είναι μερικά ξενοδοχεία πεντάστερα και τους βλέπετε με τα Mercedes και τα BMW και τα τους μάγκες. Όχι. Και ο τουρισμός δεν πάει καλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν πάει καλά. Μακάρι. Εμείς, κύριε Πρωθυπουργέ, θα σας χαρίσουμε ένα τραγουδάκι από εδώ το ράδιο Χερσόνησος. Μην νομίζετε ότι δεν τους τα λένε. Και του Άδωνη καμιά φορά που τα σύρωμε, έχει κάτι γαϊτανάκια εδώ, κάτι παπαγαλάκια, καμιά φορά φοβάμαι μην μας πάρουν και την άδεια του σταθμού. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, το τραγουδάκι αυτό είναι για τον Πρωθυπουργό μας.

Τώρα καταλαβαίνετε, μας ακούει ο πρόεδρος, γιατί μου στείλει μήνυμα, μας ακούει. Έχει και τέρμα το ράδιο. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να μου σύρει αύριο. Αύριο θα τον έχουμε εδώ, κοντά μας. Καταλαβαίνετε τι έχει να μου σύρει. Δεν σας λέω, θα ακούσετε αύριο, αύριο. Αλλά ευτυχώς έχουμε βάλει τον μπιπ και θα πατάμε τον μπιπ να μην τον ακούτε.

Όλοι οι δρόμοι λοιπόν είναι σε εσύ. Δώσε, Πρωθυπουργέ, δώσε. Και όχι η τρίτη τριετία, και η τέταρτη και η πέμπτη θα βγεις. Αυτό θέλει ο Έλληνας. Αυτό δεν θέλει ο Έλληνας. Αλλά πρέπει και οι υπουργοί τώρα να βοηθήσουν λίγο την κατάσταση που θα τους έκανε αυτή την αλλαγή που έκανε, αλλά έπρεπε να τους ξυλώσει όλους εκτός από κανένα δυο. Και πρώτο τον Άδωνη. Πρώτο που έπρεπε να ξυλώσει ήταν τον Άδωνη. Γελάτε τώρα εσείς, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, ξέρετε τι είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών? Αν δεν μου αρέσει, λέει, η συμφωνία με το Ιράν, θα επιστρέψουμε στους βορβαδισμούς. Αυτός ο άνθρωπος δεν πάει καλά. Αυτός είναι σαν τον Άδωνη. Τρελαίνεται μια στιγμή, λέει, θα δεν μάθω, και καταλαβαίνουν και τι λέει, γιατί τρελαίνεται μια στιγμή. Έτσι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κάνει σαφές ότι η πιο διαμόρφωση συμφωνία με το Ιράν δεν θεωρείται ακόμα οριστική, και ότι η Ουάσιγκτον είναι, λέει, έτοιμη να επιστρέψει στη στρατιωτική δράση εάν δεν μείνει ικανοποιημένη από το τελικό κείμενο. Άλλα λέει στις 8, άλλα λέει στις 12, άλλα λέει το απόγευμα. Είχε τα γενέθλιά του προχθές και φτιάξει εκεί πέρα τούρτες. Δεν θα ήθελα να υπογράψει τη συμφωνία. Μια σκατούλα του κάνει με τη συμφωνία. Δεν υπογράψανε. Του λέει, κυρία, εμείς δεν υπογράφουμε. Θα κάνει δώρο στα γενέθλιά του. Είδατε. Το ακούσατε όλοι. Αυτός έκατσε και την έφαγε. Μαζί με τη γυναίκα του. Λοιπόν, χθες, φίλες και φίλοι, μάλλον προχθές το βράδυ, σας είχα πει ότι μας πήραν τηλέφωνο ο κύριος Μανώλης από τα Λιοντάρια. Είναι αυτός που κάνει τις μπογάτσες όταν βάλανε τα σηματοπλέγματα. Μου λέει, και Γιώργο, έλα, μου λέει, εδώ πέρα να δεις τα χάλια τους. Ακούσατε χθες, έτσι, ακούσατε. Πάμε όμως σήμερα να ακούσουμε τι γίνεται. Η συντήρηση της Κρίνης Μαροζίνη ανάβει φωτιές στους φορείς του τουρισμού. Δεν το ξέρανε ότι θα ανάψουν φωτιές. Δεν το ξέρανε ότι αυτά που κάνουν Ιούνιο μήνα, και πάμε Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, με τόσο τουρισμό. Δηλαδή, τι πιο θεοδοσία θέλει αυτό να το περάσουν από τον εγκέφαλό τους. Αλλά

0: σφοδρές αντιδράσεις σε τουριστικούς φορείς, επαγγελματίες και δημότες, προκαλεί η απόφαση για την περίφραξη της Κρίνης Μοροζίνη και την έναρξη εργασιών συντήρησης στο εμβληματικό μνημείο της πόλης εν μέσω της τουριστικής περίοδου.
1: Περίφραξε με κυκλειδώματα και τι κυκλειδώματα από κοτόσυρμα. Παρακαλώ.
2: Αυτός που ακούτε γίνει ο κύριος Βαρτάκης. Αποκοτώσιμα. Αυτό που έλεγα χθες. Αυτό που βάζουν για τσικότητα. Αυτό πήγαν και βάλανε. Να τα βλέπουν εκεί οι τουρίστες.
1: Το κοτώσιμα.
2: Κοτώσιμα.
1: Το χώρο που ήταν.
2: Κύριε Βαρτάκη, καλά τα λες. Καλά τα λες.
1: Ελεγχόμενο. Ναι. Θα το έκανα αναγωγή. Για αυτούς δεν σημαίνει τίποτε.
3: Ήταν λίγο απότομο και ξαφνικό εν μέσω της τουριστικής σεζόν και δει στο φουλ του καλοκαιριού. Βλέπουν αυτή την εικόνα που είναι, συγγνώμη, σαν το κοτετσόσυρμα. Είναι κάτι άσχημο για μια πόλη που δέχεται τόσα εκατομμύρια τουρίστες από το αεροδρόμιο για το λιμάνι.
0: 13 τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς με κοινή επιστολή τους εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τον χρόνο υλοποίησης των εργασιών. Για ακόμη μια φορά η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου αποδεικνύει την έλλειψη προγραμματισμού και ευαισθησίας απέναντι στην τοπική κοινωνία, τον τουρισμό και την οικονομική ζωή της πόλης.
1: Οι καθυστερήσεις, οι αγγελώσεις και οι μονομερείς αυτές αποφάσεις έχουν ήδη επιβαρύνει αρκετά την πόλη μας και την τοπική κοινωνία. Μόλις είδαμε αυτό το έσχος που έγινε και όπως καταλαβαίνετε ακόμα χειρότερα είναι αυτά τα οποία λένε οι επισκέπτες μας.
0: Παράλληλα καυτηριάζουν και την απαράδεκτη όπως περιέγραψαν εικόνα της περίφραξης επισημένοντας ότι προστασία του μνημείου.
2: Εγώ λέω τώρα κυρίες και φίλοι και φίλοι, τον ακούσατε τον κύριο Βαρτάκη, το κοτώσιμα. Αφού το φράξανε το φέγγι, να βάλουν και δύο κατσίκες μέσα, δύο κότες, να βάλουν ένα γαϊδουράκι, να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι εκεί πέρα να βγάζουν καμιά φωτογραφία, να προξενήσει έτσι λίγο την περιέργεια. Να μην βλέπουν αυτά τα έσχη. Βάλτε και ένα-δυο μπάλες σανό εκεί πέρα, ρίξτε και δύο-τρία ζώα μέσα, τουλάχιστον να βγάζουν μερικές φωτογραφίες. Έτσι το καταντήσανε. Τα λιοντάρια, φίλες και φίλοι. Τα λιοντάρια. Και το είπα και αυτό και χθες, ότι εμείς τότε που πηγαίναμε στο γυμνάσιο, πηγαίναμε εκεί στην Αστόρια, ήταν το Βυζάντιο, παίζαμε το ποδοσφαιράκι μας, μετά κατεβαίναμε κάτω, όλη η παρέα πηγαίναμε εκεί στα λιοντάρια που τρέχανε τα νερά, ή να κάτσουμε να φάμε μια μπογάτσα, να μιλήσουμε, να κάνουμε το καμάκι μας. Πήγανε και το κάνανε εκεί πέρα για τις όρνηθες. Για τις όρνηθες.
0: Θα πρέπει να συνδυάζεται με τον σεβασμό στην οικονομική και τουριστική ζωή του Ηρακλείου. Ζητούμε την άμεση επανεξέταση της απόφασης και την απομάκρυνση των κυκλειδωμάτων έως ότου καταστεί δυνατή η εκτέλεση των εργασιών σε καταλληλότερο χρόνο. Σεβαστείτε το καθημερινό αγώνα των επαγγελματιών και των πολιτών της πόλης. Οι καθυστερήσεις, οι αγγυλώσεις και οι μονομερείς αποφάσεις έχουν ήδη επιβαρύνει σημαντικά την τοπική κοινωνία.
4: Συμφωνώ απόλυτα. Το timing δεν είναι καλό. Δεν είναι σωστό. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά του Ηρακλείου, σε έναν τουριστικό προορισμό που θέλαμε να τον κάνουμε 365 ημέρες. Όμως, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουν οι πολίτες, να κατανοήσουν οι φορείς και αύριο θα έχω την ευκαιρία στην Επιτροπή Τουρισμού που έχει συγκληθεί μεταξύ άλλων να έχουμε τους αρμόδιους του Υπουργείου για να εξηγήσουν στο όλους τους φορείς τι ακριβώς θα συμβεί. Ουσιαστικά θα περιφρουρηθεί, δεν θα κλείσει το μνημείο.
5: Είναι μια ευνοϊκή περίοδος για μας, προκειμένου να κάνουμε εργασίες με την έννοια ότι δεν θα υπάρχουν βροχές, δεν θα υπάρχει πάρα πολύ χαμηλή θερμοκρασία κτλ. Αλλά έχει να κάνει και με τελείως πρακτικούς λόγους, δηλαδή προκειμένου να έχουμε τη χρηματοδότηση, έχουμε μια διαδικασία.
2: Κύριε Μερτζάνη, κυρία Μερτζάνη, τώρα είπατε μια συστή κουβέντα. Μην χάσουμε τη χρηματοδότηση. Βέβαια τα λεφτά. Είναι η αλήθεια αυτή. Θα τα χάσανε. Εάν δεν το βάζανε τώρα μπροστά, τα χάνανε. Δεν μπορούσαν όμως να κάνουν ή να αφήσουν ένα-δύο μήνες κενό. Να φύγει ο τουρισμός λίγο, δηλαδή το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, μετά τις 15 του Οκτώβριου. Κύριε Μερτζάνη, είπατε μια αλήθεια. Θα κάνουμε τα λεφτά. Είπατε μια αλήθεια.
5: Αυτή ολοκληρώθηκε τώρα και τώρα έχουμε σύμβαση. Και αν δεν το κάνουμε αυτή τη χρονική σειρά, δεν θα μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε.
0: Σε ό,τι αφορά την περίφραξη, ανέφερε ότι αυτή θα επενδυθεί με ειδικού.

0: το ύφασμα, ενώ θα πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης των πολιτών και επισκεπτών.
1: Ένα ειδικό ύφασμα. Εδώ είναι που θα ξεφυγιστούμε τελείως. Ο Θεός ξέρει, μπορεί να πάρουν και κανένα ύφασμα από αυτό που βάζουν στις ελιές κάτω. Ξέρετε, θα ρίχνουν τις ελιές. Κάνα τέτοιο και αν του δίσουν γύρω-γύρω. Από αυτούς όλα να τα περιμένεις. Από το Δήμαρχο αυτό όλα να τα περιμένεις. Αλήθεια σας λέω. Δεν γίνεται. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μόνο στην Κρήτη. Μόνο στην Κρήτη.

0: Αυτό. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Εσύ ποτέ λοιπόν, ποτέ να μην χαθήσα τη ζωή μου, ποτέ. Και μιλάω για τον δήμαρχο του Ηρακλείου, έτσι. Αυτός τώρα, παιδιά, στις εκλογές θα βγει πάνω από 60-70%. Γελάτε, εδώ θα μας κοιτάτε. Όσο αυτοί κάνουν βλακίες, τόσο ανεβαίνει το ποσοστό τους. Η αλήθεια είναι αυτή. Θα το δείτε στις εκλογές. Πάνω από 70% θα βγει. Μπράβο, εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, να μην χαθείς ποτέ από τη ζωή μας. Εδώ να σε έχουμε κοντά μας. Φίλες και φίλοι, κατεβάζουν τα ρολά οι εργαζόμενοι σε τουρισμό και εστίαση. Πότε προχωρούν σε 24ωρη απεργία. Φτάσαν και αυτοί στο τέρμα. Τώρα σκεφτείτε, τώρα που θα γίνει, που θα κατεβάσουν τα ρολά και θα σταματήσουν, πώς θα δουλέψουν. Έτσι, στο πλαίσιο της απεργίας έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα από τα κατατόπους πρωτοβάθμια σωματεία. Σε τροχιά απεργιακών κινητοποιήσεων εισέρχεται ο κλάδος του επισιτισμού και του τουρισμού, καθώς η διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό, Τουρισμό, στο ΠΕΕΤ, αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την Τετάρτη 24 του Ιουνίου 2026. Επαναλαμβάνω, για την Τετάρτη Γενική Απεργία, Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026. Η κινητοποίηση έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερη, να το πω έτσι, αυξημένης δραστηριότητας, για, καταλαβαίνετε, για το τουριστικό κλάδο. Με τους εργαζόμενους βέβαια να θέτουν στο προσκήνιο μια σειρά από εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα, που όπως βέβαια υποστηρίζουν οι άνθρωποι, παραμένουν άγιτα. Ποιος θα τα λύσει? Θα τα λύσουμε και αυτά. Σιγά σιγά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και αυτό θέλω να τα ακούσετε όλοι. Πάμε, γιατί έρχεται οι επιχειρήσεις, μάλλον η αστυνομία στις επιχειρήσεις. Και ποιο είναι αυτό? Είναι η επιχείρηση κατά των αμιμητικών προϊόντων. Και όχι εδώ, στη Μύκονο, αλλά ξέρετε, βάζουν μπροστά από τη Μύκονο και κατεβαίνουν κάτω. Επιχείρηση κατά των απομιμητικών προϊόντων στο νησί των Κυκλάδων. Ξέρετε τι είναι, έτσι? Μαϊμού. Καταλαβαίνετε λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, προσοχή, να μην αδειάσουν πάλι τα καταστήματα. Προσοχή, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε όμως τι έγινε στη Μύκονο. Ακούστε.
1: Στη Μύκονο των εκατομμυρίων επισκεπτών, εκτός από την τουριστική ανάπτυξη, συχνά ανθεί και η παρανομία. Η αστυνομική υποδιεύθυνση Μυκόνου δίνει το δικό της αγώνα για τη διατήρηση της νομιμότητας στο νησί, με πρόσφατη επιτυχία της την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης απομυτικών προϊόντων.
2: Είχαμε εντοπίσει αρκετούς λογαπούς να πουλάνε τέτοιου είδους προϊόντα σε διάφορες παραλίες στο νησί. Χτίσαμε μία επιχείρηση και ο σκοπός μας ήταν να βρούμε τον χώρο που αποθηκεύουν τα προϊόντα τους και όχι να συλλάβουμε μεμονωμένα. Μετά από μία έρευνα που διήρκησε αρκετές ημέρες, εξακριβώσαμε τα σημεία που είχαν αποθηκευμένα, μάλλον, τα απομιμητικά προϊόντα. Με παρουσία δικαστικού λειτουργού κάναμε τις έρευνες στις τρεις οικίες αυτές που είχαν τα προϊόντα τους και κατασχέσαμε γύρω στα 2.000 κομμάτια και συλλάβαμε και τους συγκεκριμένους αλλοδαπούς.
1: Το να υπηρετεί κάποιος ως αστυνομικός στη Μύκονο δεν είναι μία απλή υπόθεση.
2: Υπάρχει μία σημαντική μείωση, ειδικά στις διαρρήξεις, που ήταν ο μεγάλος βραχνάς, μπορούμε να πούμε, του νησιού κατά τη θερινή περίοδο. Φέτος δεν έχουμε μέχρι στιγμής ούτε μία διάρρηξη, το οποίο είναι, αποτελεί ρεκόρ.
3: Η υποδιεύθυνση αστυνομίας Μυκόνου, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις.
2: Πρέπει να δουλεύεις πολλές ώρες.
0: Υποχρεώσεις. Να έρθετε εδώ στη Χερσόνησο να δείτε τι υποχρεώσεις έχει η αστυνομία. Αλλά πού, φωνάζουμε. Φέρτε κόσμο, φέρτε αστυνομία. Πού.
3: Οπότε, όπως γίνεται αντιληπτό, τα πράγματα το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα δύσκολα και απαιτητικά για όλους μας.
0: Μα το καλοκαίρι είναι δύσκολα. Το καλοκαίρι είναι.
1: Το κυκλοφοριακό και τα πολυάριθμα τροχαία αποτελούν πάντα σοβαρά προβλήματα για το νησί.
3: Σε κέρια σημεία γίνονται παρεμβάσεις από τοχονόμους, γίνονται αυστηροί έλεγχοι κατά τις νυχτερινές ώρες για αλκοτέστ. Στην πράξη, από το 24 και μετά, το σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε θυρμίσει μέχρι στιγμής ούτε ένα θύμα στην άσφαλτο στην Μύκονο.
0: Μακάρι. Μακάρι, μακάρι, και ευχόμαστε και το 26 να μην θρηνήσετε κανένα, παιδιά. Κανένα. Λοιπόν, αυτά τώρα όλα που βγάζουμε, κυρίες και κύριοι, στον αέρα με τα κατά απομυντικών προϊόντων, προσέξτε, γιατί ξέρετε, αυτά βγαίνουν στον αέρα, ακούνε και σου λένε γιατί πάμε στην Μύκονο. Ξέρετε, πάμε και λίγο προς τα κάτω. Σιωπέρσι, ξεχνάτε τι έγινε. Ξεχνάτε πόσα μαγαζιά άδειασαν και πόσες αποδίκες. Λοιπόν, δεν το έχουν ξεχάσει. Τους έχουν σταμπάρει. Λοιπόν, μια μεγάλη προσοχή. Φίλε και φίλοι, είχαμε μια νύχτα τρόμου. Και όταν λέω νύχτα τρόμου, στη Νίκαια, ακούστε. Πακιστανοί ξυλοκόπησαν άγρια εργαζόμενους σε απορριμματοφόρο. Χάος με την εισαγωγή στους δρόμους. Χωρίς κανένα λόγο, τρεις αλλοδαποί ξεκίνησαν να χτυπάνε τους υπαλλήλους. Ο οδηγός του απορριμματοφόρου κατέληξε στο νοσοκομείο. Όλο και νέες ειδήσεις έρχονται στο φως, δείχνοντας ότι αλωνίζουν τα παραβατικά στοιχεία στην Ελλάδα. Ο επούσιος άρτος των δημοτικών και δημοσίων υπαλλήλων έχει εξελιχθεί σε ένα μεροκάματο τρόμου στο ίδιο μας το σπίτι. Γιατί η κυβέρνηση αρνείται να βάλει τάξη σε όλο αυτό το χάος, σε όλα αυτά που ακούτε καθημερινώς. Δύο μόλις μέρες μετά το τραγικό γεγονός στο νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου μια 55χρονη νοσηλεύτρια πέθανε από ανακοπή όταν δεκάδες Ρωμά εισέβαλαν στο χώρο απειλώντας θεούς και δαίμονες. Δύο δημοτικοί υπάλληλοι καθαριότητας του Δήμου Νίκαιος ξυλοκοπήθηκαν άγρια από τρεις Πακιστανούς. Το βράδυ της Τρίτης 16 Αυγούστου, ένα απορριμματοφόρο του Δήμου Νίκαιος εκτελούσε την καθημερινή εργασία του στην οδό Καρακουλούξη όταν συνάντησε στο δρόμο ένα μπαρκαρισμένο μηχανάκι. Όπου επάνω του στο μηχανάκι καθόταν ένας άντρας πακιστανικής καταγωγής. Το δίτρογο σχεδόν έβραζε το δρόμο και το όχημα του Δήμου έπρεπε να περάσει ξυστά από κοντά του. Χωρίς κανένα προφανή λόγο, ο Πακιστανός, που φαίνεται να βρισκόταν υπό την επηρεία αλκοόλ, άρχιζε να βρίζει χυδαία το δημοτικό υπάλληλο, μέχρι που τον έπιασε από τα ρούχα και άρχισε να το χτυπάει. Ο οδηγός του απορριμματοφόρου αντιλήφθηκε βέβαια το συμβάν και κατέβηκε να βοηθήσει το συνεργάτη του. Ο αλλοδαπός άρχισε να βρίζει και τον οδηγό και το επιτέθηκε χτυπώσαντο. Ενώ εμφανίστηκαν άλλοι δύο Πακιστανοί και ξεκίνησαν να ξυλοκοπούν άγρια τους δύο υπαλλήλους με χτυπήματα στο κεφάλι. Ο ίδιος οδηγός του απορριμματοφόρου κατέληξε στο νοσοκομείο. Ο Πακιστανός καθόταν στο σταν πάνω στο μηχανάκι. Δεξιά μου υπήρχε, λέει, ένα μπαρκαρισμένο αυτοκίνητο και αριστερά αυτός είχε απόσταση περίπου στους 30 πόντους. Φαινόταν πιωμένος. Κοιτάω και βλέπω ότι ο εργάτης μου έχει εμπλακεί με αυτόν και του λέω τι έγινε και μου λέει με έβρισε. Κατέβηκα από το όχημα γιατί είχε αρχίσει να τον πιάνει από τα ρούχα και να το χτυπάει ο συνάδελφος και έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ήρθανε στο ίδιο μας το σπίτι, μας χτυπάνε και μας πετάνε έξω. Έτσι είναι. Δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω, συγγνώμη, αλλά ψεκασμένος είμαι, μπορώ και λέω ό,τι θέλω. Είναι αυτά που μας τα στέλνουν και πρέπει να τα ακούσετε για όσους έχετε Πακιστανούς. Δεν φταίω εγώ. Εσείς πολλοί μας λέτε ψεκασμένους, άρα έχουμε το ακαταλόγιστο σκέψη. Έχω κάποιες απορίες και ζητώ να μου λυθούν για να πιστώ. Εδώ ο άπιστος Θωμάς, που είχε δει τόσα και παρόλα αυτά ήθελε να πιστεί. Είδαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φωτογραφίες. Τα βλέπετε κι εσείς και εγώ. Από το πλοιάριο γεμάτο μετανάστες. Μάλιστα όμως δεν είδα μία φωτογραφία από ναυάγιο. Μία δεν είδα. Δεν είδα ανθρώπους στη θάλασσα. Δεν είδα κανένα σκάφος να περισυλλέγει ανθρώπους από τη θάλασσα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει καμιά φωτογραφία. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να ήταν στη θάλασσα και όταν βγήκαν να είχαν τα κινητά τους χωρίς να έχουν βραχή. Το είδα με τα μάτια μου όταν τους έβγαλαν έξω. Τι άλλο, δεν βραχήκανε, βγάλαν τα τηλέφωνα και ασήξαν και παίρνανε τηλέφωνα. Από πού ήρθαν τόσα στενοφόρα μαζεμένα? Η Καλαμάτα έχει 2-3, δεν έχει παραπάνω. Αλλά πάμε στην ουσία. Μια φωτογραφία δεν θα δω. Μια συγγνώμη σας είπα ότι είμαι άπιστος Θωμάς. Συγγνώμη. Σας λέω αλήθεια. Θέλω να πιστώ. Μια φωτογραφία θέλω έτσι απλά για να συγκινηθούμε πιο πολύ σε όλα τα ναυάγια. Σε αυτά τα ναυάγια που έχουν φωτογραφίες, ντοκουμέντα. Εδώ, γιατί όχι? Το μόνο που μας έδειξε το λιμενικό και η κυβέρνηση ήταν το Super Puma που κατέβαζε το καλάθι στο πλοίο. Άρα το πλοίο δεν είχε φυθιστεί, έστω μέχρι εκείνη την ώρα. Άρα φυθίστηκε αμέσως μετά. Πολύ ωραία. Πού είναι οι φωτογραφίες του ναυαγιού? Σε όλα τα ναυάγια που γίνεται η διάσωση έχουμε φωτογραφικό υλικό. Εδώ γιατί όχι? Είναι πολλά ακόμη. Αλλά ας μείνω σε αυτά. Μια φωτογραφία να πιστώ θέλω. Να τη δω να πιστώ. Ζητάω πολλά. Ας μην ξεχάσω. Ας μην ξεχνάμε μάλλον. Δεν θέλω φωτογραφίες με φορείς και με κουβέρτες αυτά που μας δείχνουν. Τέτοια είχαμε και στον Κορόιδο. Συγγνώμη. Γιατί έχουν πια τα νεύρα μου στον κορονοϊό, ήθελα να πω. Συγγνώμη. Φωτογραφία μη ανθρώπου στη θάλασσα και το σκάφος να βυθίζεται, ειλικρινά σας λέω, θέλω να σας πιστέψω, εγώ δεν έχω δει. Και αν έχετε καμιά, να μου τη στείλετε να τη δούμε και εμείς, γιατί δεν έχουμε δει. Καλημέρα.

0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κυρίες και κύριοι, τα τηλέφωνα που γίνονται αυτή τη στιγμή στο σταθμό και τα μηνύματα που έχουμε πάρει. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί σας είπα από το πρωί ότι μας ακούει ο πρόεδρος, ο κύριος Μοσχοβίδης. Πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα φίλοι ακροατές.
0: Εγώ είπα ότι θα σας έχουμε αύριο ναι, κοντά μας.
1: Θέλω να προετοιμάσω τους ακροατές για αύριο.
0: Α, για αύριο. Θα σου βάλω και εγώ λίγα γεφυτή για να σε νευριάσω λίγα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Yeah, πες.
1: Επειδή αύριο είναι πάρα πολλά τα θέματα που είσαι να φτύξεις σήμερα στην εκπομπή σου,
0: ναι.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ επίκαιρα να ενημερωθεί ο κόσμος. Θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ να βγούμε πιο νωρίς στον αέρα από ό,τι είναι προγραμματισμένα στις 10.30.
0: Okay.
1: Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλω να σου πω, Γιώργο, και πολύ καλά θέτεις τα ερωτήματα για τους λαθροεισβολείς και όχι λαθρομετανάστες, για να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να σου πω είναι, πρώτον, είσαστε σίγουροι ότι τα λιοντάρια είναι τα γνήσια αυτά που βλέπετε ή είναι αντίθετα?
0: Όχ, ανοίγεις πάλι, ανοίγεις πάλι,
1: θα σας πω περισσότερο. Το δεύτερο, Γιώργο μου.
0: Μην ανοίγεις φουρτούνες, πρόεδρε, μην ανοίγεις φουρτούνες.
1: Θα ανοίξουμε αύριο, γιατί αύριο θα έχει 8 μποφόρ.
0: Μην ανοίγεις φουρτούνες.
1: Είπες ότι ο κύριος Μητσοτάκης ευελπιστεί να πάρει τρίτη τριετία.
0: Έτσι το είπε.
1: Αύριο λοιπόν θα σας αποκαλύψω. Θα σας αποκαλύψω ποιο βρώμικο παιχνίδι παίζει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας παρέα με κάποιους άλλους. Το τρίτο. Πάμε στο τρίτο θέμα. Είπες για την αστυνομία. Η αστυνομία τι να προλάβει, Γιώργο, να κάνει?
0: Α,
1: και η μεγαλύτερη πληγή, αν θέλετε να μάθετε, σε όλη τη χώρα, χωρίς να είμαι ρατσιστής, χωρίς να είμαι ομοφοβικός, αλλά είναι μία φάρα η οποία αυτή τη στιγμή παίρνει επιδόματα, έχει πολλά πολλά καλά από την εκάστοτε κυβέρνηση, μόνο και μόνο για να ρίξουν την ψήφο τους. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά, όταν έρχεται να κλέψεις το σπίτι σου, σου λέει, εγώ φίλε πήγα με ροκάματο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Είναι πολλά τα θέματα. Απλά θα παρακαλέσω τους ακροατές.
0: Μήπως πρέπει όμως να προσέξει ο κόσμος τώρα με τους Παλαιστίνιους, πρόεδρε? Μήπως πρέπει, γιατί τους παίρνουν στη δουλειά, τους παίρνουν στα χωράφια. Μήπως πρέπει να προσέξουν, δεν ξέρω.
1: Γιώργο, αυτό που είπες για την απεργία στο τουριστικό τομέα είναι το τίποτα στην πραγματική εικόνα που παρουσιάζει η χώρα στην περίοδο δήθεν τουριστικής περίοδου. Λοιπόν, είναι πολλά τα αμαρτωλά που πρέπει να βγουν, αλλά ναι, να ξέρετε.
0: Μα είναι τουριστική περίοδος τώρα, πρόεδρε. Είναι τουριστική περίοδος τώρα. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε 18 Ιουνίου.
1: Είναι τουριστική περίοδος, όπως είναι και η φθινοπορεινή περίοδος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ιουσιατική. Προσέχω. Από την άλλη μπάντα, Γιώργο, θα πρέπει να προσέξουν όλοι οι φίλοι που μας ακούνε ότι όλοι αυτοί οι λαθροεισβολείς που έρχονται στη χώρα μας με την πλήρη προστασία της κυβέρνησης και αυτής και της προηγούμενης, θα πρέπει να καταλάβετε ότι είναι ένα οργανωμένο σχέδιο εισβολής που στην περίπτωση αυτή κανονικά η χώρα έπρεπε να κηρυχθεί σε κατάσταση πολέμου. Μάλιστα. Αυτό αναφέρει το Σύνταγμα. Μέχρι εδώ το παραμύθι. Και του Πλεύρη και του εκάστοτε της κυρίας Βολουδάκη που ξαφνικά μου έγινε τρεφασόρος γιατί κάνανε και υπουργό. Λοιπόν, μέχρι εδώ.
0: Τώρα εγώ είπα και το άλλο, πρόεδρο, και δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν και πώς, εάν έχουν κάτι. Είναι οι φωτογραφίες του ναυαγίου. Σε όλα τα ναυάγια που γίνονται διάσωση έχουν φωτογραφικό υλικό. Είναι αλήθεια ή ψέματα? Έτσι δεν είναι? Πού είναι αυτά?
1: Γιώργο, το είπα και χθες, στην Αυστραλία. Εγώ το λιμενικό σώμα το θέλω να λέει λιμενικό σώμα ελληνική δημοκρατία και όχι να είναι λιμενικό σώμα travel.
0: Παίρνουν διαταγές, πρόεδρε?
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Παίρνουν διαταγές.
1: Οι διαταγές αυτές μπορούν από τη στιγμή που είναι εις βάρος της χώρας να ανατραπούν με ιδία ευθύνη των αξιωματικών. Ναι. Με δικά μας έξοδα, με έξοδα του εσφαιρημένου ελληνικού λαού,
0: ναι.
1: Εκατομμύρια χαλιούνται κάθε μέρα για να σώσουμε οργανωμένους, εκπαιδευμένους στρατιώτες.
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που έρχεται το email από το Υπουργείο, Πρόεδρε, και το βλέπουν, δεν μπορούν να κάνουν.
1: Τα Υπουργεία όλα είναι για την πλάκα. Είναι πολύ απλό.
0: Χριστέ μου.
1: Είναι για την πλάκα. Εάν καταλάβουν οι Έλληνες ότι δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει όνομα Ελλάδα, αλλά το όνομα της χώρας μας είναι το ΤΑΙΠΕΔ, ας ξυπνήσουνε κάποτε. Ας ξυπνήσουνε.
0: Πρόεδρε, θα τα πούμε αύριο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Και ο Θεός το καλό μας.
0: Να είστε καλά. Καλή σου μέρα. Καλημέρα στη Μαρία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε τον πρόεδρο, θα τον έχουμε. Εγώ βέβαια τώρα, αύριο είχα σκεφτεί να του βάλω λιγάκι φυτίγι. Αύριο θα ακούσετε, αύριο θα ακούσετε. Λοιπόν, πάμε στη στιγμή που ο 14χρονος πέφτει με το πατίνι του και έχει τραυματιστεί, φίλες και φίλοι. Όταν έχεις το παιδί σου διασωληνωμένο, είναι δύσκολα τα πράγματα. Οι αρμόδιοι να φτιάξουν τους δρόμους. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει παραλύσει. Έχει διαλυθεί. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο πατέρας του 14χρονου. Το πρώτο έγινε την Κυριακή, όταν ο 14χρονος, την περασμένη Κυριακή, που δεν φορούσε κράνος, έπεσε από το πατίνι του με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Πάμε, λέει, καλύτερα. Είμαστε ακόμη στη ΜΕΔ. Αλλά είμαστε καλύτερα. Περιμένουμε να ξυπνήσει, λέει, το παιδί μας, να είναι καλύτερα για να μπορούν να ξυπνήσουν. Γιώργο, σήκωσε το παρακαλώ το τηλέφωνο τώρα. Βλέπετε και μιλάω τώρα, με παίρνετε τηλέφωνο τώρα. Τι να πω. Έτσι στο κρανίο έχει ένα κάταγμα. Στον κρόταβο και αυτό είναι κάταγμα. Δύο κατάγματα. Είμαστε εμείς μέρα νύχτα απ' έξω και περιμένουμε, λέει, το καλύτερο. Όταν έχει το παιδί σου διασωληνωμένο, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, λέει ο πατέρας του ανήλικου. Καταλαβαίνετε τώρα, μέρα νύχτα στο νοσοκομείο και να κάνουν το σταυρό τους. Τι να πούμε. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, γιατί θέλω να πάω, είναι Ιούνιος, ήδη τα καρπούζα έχουν παρουσιαστεί σε όλη την αγορά, στα σούπερ μάρκετ, και και η φίλη μου η Ελένη Καλέργη έχει φέρει ωραία καρπούζα. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται και πόσο πάει το καρπούζι. 7 φορές πάνω η τιμή του καρπουζιού από το χωράφι στο ράφι. Ακούστε.
2: Ξεκινήσαμε με καρπούζια θερμοκηπίου με 70 λεπτά και 65, φτάσαμε μέχρι τα 50. Από εμάς φεύγει από 15 έως 25 λεπτά τα καλά καρπούζια. Και φτάνει 80-90 λεπτά και ένα ευρώ.
3: Απίστευτο κι όμως αληθινό. Το καρπούζι μοιάζει πλέον με χρηματιστηριακό προϊόν, μόνο που τα κέρδη δεν καταλήγουν ούτε στις τσέπες των παραγωγών, ούτε στο πορτοφόλι των καταναλωτών.
4: Ξεκινήσανε με κάποιες τιμές καλές και αρχινήσανε μετά ότι βγήκαν πολλά τα καρπούζα και αρχινήσανε και ρίξανε τις τιμές. Τα καρπούζα σήμερα πάνε από 15 λεπτά και τα σούπερ μάκερ πουλάνε πιο ακριβά από τους παραγωγούς.
3: Στο χωράφι η τιμή διαμορφώνεται στα 15 με 25 λεπτά το κιλό. Στη χονδρική η τιμή φτάνει τα 55 λεπτά. Στα σούπερ μάκερ πωλείται περίπου 70 λεπτά το κιλό και στα μανάβικα ανεβαίνει από 85 λεπτά έως και 1,10 ευρώ.
5: Δηλαδή μιλάμε για μια χαοτική διαφορά. Μια διαφορά που ναι μεν μοιράζεται σε μεταφορά, σε κέρδη μεσαζόντων και οποιαδήποτε άλλα, αλλά είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα σκαλοπάτι το οποίο, τι να πω, πάει στους μεσάζοντες και είναι ένα μεγάλο ποσοστό της τιμής.
0: Δεν ξέρω αν είναι μεγάλο ποσοστό ή αν είναι μικρό, φίλε μου, και από το χωράφι στο ράφι 7 φορές πάνω η τιμή. Αυτό που ξέρω και το βλέπω καθημερινώς εδώ στη λαχαναγορά χερσονήσου της Ελένης και του κυρίου Μανώλη. Μια χαρά είναι οι τιμές. Και πιο κάτω από αυτά που μας είπαν. Και ωραίο καρπούζι. Ωραίο καρπούζι. Τώρα πώς τα βγάζουν αυτοί και πώς τα δίνουν τόσο ακριβά, ο Θεός και η μοίρα τους. Όλοι. Αυτοί που όλοι που τα πουλάνε από εκεί πέρα από τα χωράβια, σου λέει να μην βγάλουμε κι εμείς κανένα φράγκο. Δεν είναι όμως έτσι. Και μπράβο, συγχαρητήρια στην Ελένη. Για το λέω Ελένη, γιατί η Ελένη κάνει τις τιμές. Δεν τις κάνει ο Μανώλης, η Ελένη. Ο Μανώλης λέει, ξέρω εγώ, 70 λεφτά, η Ελένη βάζει 60. Ναι, αυτό το ξέρω. Να. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, καταλαβαίνετε ότι φτάσαμε στο τέλος της σημερινή μας εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Θέλω να πω κάτι που ξέχασα να το πω στην αρχή. Χθες το μεσημέρι, γύρω στις 1.30 ώρα, ήμουνα με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Μπάτση. Μιλούσαμε. Μια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο μου, μπροστά ο κύριος Μπάτσης. Ήταν ο άλλος αντιδήμαρχος. Και μου λέει, Γιώργο, να μην πω όνομα. Μου λέει, Γιώργο, τα μάθεις τα νέα. Λέω, τι έγινε. Μου λέει, στη σταγίδα, στη μέση, είναι ένα μεγάλο ξενοδοχείο, να μην πω όνομα. Ένας τώρα πελάτης είναι. Ένα παιδί που δούλευε είναι. Δεν μου ξεκαθάρισε. Εμείς πήραμε σήμερα τηλέφωνο για να δούμε. Τα στόματά τους είναι κλειστά. Έκοψε τις φλέβες του. Το παιδί αυτό έκοψε τις φλέβες του. Δεν ξέρουμε εάν είναι τουρίστας ή αν είναι εργαζόμενος. Σήμερα το πρωί παίρναμε τηλέφωνο. Έχω πάρει 10 τηλέφωνα. Τα στόματα είναι κλειστά. Θα μάθουμε. Και θα σας πούμε. Καλή σας μέρα. Να έχετε μία όμορφη Πέμπτη. Εμείς αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε κοντά σας. Πολλά πολλά φιλάκια.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
6: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
1: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
6: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
1: Χάραξης επέβεσε, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
6: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
1: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
1: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
6: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
5: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
6: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
5: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
6: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
5: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
6: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
7: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.

0: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακινησμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
3: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
4: Compañeros y compañeras, criticarás todos. Esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
5: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
6: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
7: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
8: δεν σταματούν ποτέ.
9: Δεν σταματούν ποτέ.
1: Ράδιο Χερσόνησος.
10: Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος.
1: Ενημέρωση το πρωί.
10: Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος.
1: Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.
10: Ράδιο Χερσόνησος.
2: 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Παπίνος The Mix.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
7: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
8: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
9: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
8: Και πώς σου φαίνεται?
9: Καλούτσικη.
8: Μεγάλη είναι.
9: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
8: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
9: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
4: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
9: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
4: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
9: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
4: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
10: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
11: Greek. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.greek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
12: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
13: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
12: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
13: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
12: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
13: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
12: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
14: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
15: Yeah.
14: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
15: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
14: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
15: Ναι καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
14: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
15: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
14: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα, σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
15: Δεν μου λέει αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
14: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
16: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
17: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
18: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
19: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
20: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 972.
2: Θέλω πίσω να το πω. Σε δικά τα λόγια θέλω πιο πολλά να δω. Δεν με νοιάζει αν είσαι ωραία. Θέλω άνθρωπο σωστό. Γεμίσαμε. Πώς να πιστευτώ. Σαν περσόνα μου.

θεμάσει μια σχέση τόσο τοξική. Ξέρω όλο αυτό που οδηγεί ή στο χώμα ή στη φυλακή. Η μαλλίτης μαχολογική και καρδιά που είναι μένει πολύ. Σε μένα βγάλω το χαρτί, δεν μου αφήνει.

Radio Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
2: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπο μου.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Radio. Αυτό είναι το Radio Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
0: Πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
1: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
1: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
1: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
1: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-002213.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
6: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 2897-025-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
8: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
9: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
10: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
9: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
10: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
9: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
10: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
9: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
11: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
12: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
13: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
11: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

δίχως να με κοιτάς. Το πάθος σε μεθάει, στους ώμους μου ακουμπάς, μα εγώ νιώθω

Κι όταν σταθούμε ξαφνικά, θα γύρει στον νόμο του για λίγο. Θα χαμηλώσεις το βλέμμα δειλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
3: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Arnix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
7: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
9: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
10: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
9: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
10: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
9: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
10: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
9: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
10: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
9: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
11: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
12: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
13: Την είδες την καινούργια του γείτονα.
14: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
13: Και πώς σου φαίνεται?
14: Καλούτσικη.
13: Μεγάλη είναι.
14: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
13: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
14: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
4: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
14: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
4: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
14: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
4: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
15: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
16: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
17: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
18: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
17: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
18: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
17: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
18: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
17: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
18: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
17: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
19: Και τώρα,
20: και τώρα
19: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο wow! Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
20: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2. 9, 8, 7, 6, 5.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

στάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

Κάτι σε κάνει και γυρνάς μετανιωμένη. Νύχτες που μόνη σου φοβάσαι τη βροχή. Και εκεί που λες, κανένας δεν σε περιμένει.

0: Ακούτε 972 Ράδιο Χερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Arnix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
6: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
1: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
6: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
1: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
6: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
1: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
1: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970 22235 και 6937 0022 13.
6: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
5: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
1: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Compañeros y compañeras, criticares todos. Esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
5: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
6: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
7: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
8: Δεν σταματούν ποτέ.

να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
4: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
4: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24633.
4: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
5: Είδες την καινούργια του γείτονα.
6: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
5: Και πώς σου φαίνεται?
6: Καλούτσικη.
5: Μεγάλη είναι.
6: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
5: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
6: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
4: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
6: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
4: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
4: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
7: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
9: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
10: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
11: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
10: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
11: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
10: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
11: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
10: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου έλεγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
11: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
10: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
12: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
13: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
14: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
15: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
14: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
15: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
14: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
15: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
14: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
15: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
14: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
16: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο wow! Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
17: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

πήρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12:01 άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα 12:01

να ήμασταν απόψε αγκαλιά. Τέτοιες νύχτες πάντα σου λέγα εγώ χρόνια πολλά, 12 και 1.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: Μα ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. LaserArt, καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972. Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
0: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
1: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
0: Χάραξης σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
1: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
0: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
1: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
0: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970 22235 και 6937 00 23.
1: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970 24633.
3: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.

0: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
3: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
4: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
2: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακαινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
7: Είδες την καινούρια του γείτονα.
8: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
7: Και πώς σου φαίνεται?
8: Καλούτσικη.
7: Μεγάλη είναι.
8: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
7: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
8: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
4: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
8: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
4: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
8: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00-2213.
4: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
9: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
3: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
10: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
3: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
10: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to be.
11: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
12: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
2: Ακούτε 972.

0: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: Τα μιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 2897025825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
2: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
3: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
2: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
4: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Είδες την καινούρια του γείτονα.
7: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
6: Και πώς σου φαίνεται?
7: Καλούτσικη.
6: Μεγάλη είναι.
7: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
6: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
7: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
5: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
7: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
5: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
7: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
5: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
8: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
8: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
9: Compañeros y compañeras, criticares todos. Esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
10: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
11: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
12: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένο με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

απόψε πάλι τραγουδώ για σένα. Για σένα που έφυγες και πας.

Ήταν τα χείλη σου ζεστά, τα μάτια τα έχεις σφαλιστά, θυμίσου. Τραγούδια σου γράφα σωρό και να τα ακούς είχες καιρό, θυμίσου.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972. 97,2.

Είσαι τέτοιο ντάνος. Χορεύει ο Αστραπόγιανος, ο Βιτσιόζος. Έλα πάρ' τις στροφές σου, παρέα με το θέμα σου. Oh yeah. Μπορώ να σου κάνω παιχνίδια και τρέλες κι ό,τι πεις εσύ. Μπορώ να σε παίζω ατέλειες.

σε μένα αγάπη μου θα βρεις ό,τι ζητήσεις και ό,τι πεις. Το θησαυρό όλης της γης μόνο σε μένα θα το βρεις.

μπορώ να σε παίζω στο κρεβάτι μου μπάλα κι άλλα πιο πολλά. Πολλά. For you, baby.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

Πες εχθές μετά από χρόνια να με δεις κι είπες δεν κάθομαι πολύ μήπως αργήσω. Είπες πολλά

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.